0: άλλο κόσμο.
1: Για
0: άλλο ήγεγμα. Για άλλο ήγεγμα. Για άλλο ήγεγμα. Για άλλο
1: ήγεγμα.
0: Να βέβαια, έτσι η κουνιακά η μερκάω. Ο κρυβίσε μέσα. Dicen por vos que vos lo sí, que lo que se va tiene sombrero. Y vamos, no, es verdad. La gente conoce tu sello y la verdad.
2: Me tú bailando los muchachos, a mí vende euro.
0: Sin pelo de la lengua, como ahí, Swiller me pone.